μια και σέτνε μελωδίε να ξε. Ήλκρο πρόζορ γκλέτασκου ταλίνο. Κακό μάγλα ζακλανιά σαλάσε. Ήλκρο πρόζορ γκλέτασκου ταλίνο.